Βασί βαχίμπιν το παρισρέ πράγμα. Έτα εκεί αν ακόμη. Άντε βατέ γίνεται. Βασί σύντελο τίγα κουέτ. Αι, χέτρι δεν είναι.